Τώρα φαλαγιάτικα εδώ τώρα που η πόνια είτε ο λέμα χωφιόφι κουέμα και κετά και λάτα με το τούλου. Λέω τα ογονέκου επίεμι είναι η ουέ μου και και φρονόγω με φόκι αμου τούλου και το τούλου λέω τα ογο. Ακόμα είτε μόγα λουάνα και μα βέχε άτου πετάν τουέστε τε λέω επατουία και Μαβέα του, κουα φρόση τη χάκου, φαρουάνγα και λάθμο επουνιπουνινέ, φρόη κουα τούμα, ο μητώλα τα φρανόγωμα και θα το τόλε λέω τα όγω, α το λίγο το τόλε και φεβρία τα οφτού λάφα μαχάνι και τα πκοχώ, φρόη λάχη κουα φρανόγωμα και θα το τόλε λέω τα όγω, κουλουάνε φρανίσι πίνινε κουα, μαβέα του, νονόφο, μου εμαφόλα. Thank you.